Έχουν. Λάτε, δύο μιλιόν φιλάδια μπάνιφο και αγούζα. Να την τόνω στην Κυπέτη. Δύο μιλιόν. Και φορούν με νόρ και μιλιόν και από το μπαχαμπάντη να τον έχω σε τόνο και κάτι τα φασβέτσι. Ο άλλος μου κοντρέκ δεν έχω όλα να κουρά. Σαν τόνο και τώρα τα κάλα σάτσινα. Δεν μπορούν να τσένω κονά που την άμπιζα σάτσιον και από την άμπιζα εικόνα βαλάρ. Είναι άρμα. Il est un peu plus de temps. وينك يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني يخلوني How many times?